Όπα. Είμαστε ζωντανοί, εμείς δεν το είχαμε προλάβει. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.